Την απέξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθανή σφαίρα. Νούκα φρακάσω. Νο αλήμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα

πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, βερτώ. Σασίμι, τούνα, βερτώ. Χρυσό ρολόγια, lead designer, σου λέω, βερτώ. Leather παλτό, βερτώ. Και escargot, βερτώ. Rally cars, γιο με stars, σου είπα, βερτώ.